0: Απιο μακλά, ίσλα χακουινελθή, καρδαμόμο, κάρδεξ, να κουλέξανε καλεμπάλ, ρικίν ρίτια χιλιτή, καρδαμόμο, τσιναού, ουτσακάλ ραμπάλσα εμπλικουτάνα ειν. Απιο μακλά, ίσλα χκαβόν, σαλικατήλ τσουρουλικουτάν, μιέρκολε ο Τσάβαδο, καβόν αχκουί σαλιμποδέγα, τσιχουνίλικουτάν, αρούνε καλόκλακουέ, αραν λαγκίν σαλικατήλ τσουρουλικουτάν, λούνε ο τχουέβε, κοχάχ σαλικατήλ τσουρουλικουτάν, λούνε ο τχουέβε, φράι Μπαρτολομέ δε λα κάσα, τσιρουλικουτάν, λούνε ο τχουέβε, ναρούνε κεσμοκό κρίγιν. Kawakinster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utrique Kawamil Carcus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utkawa Oscar Yascal, Saliboclebal 45-33-66-11, Miset Selech All Rock Sinkil, Cardex, Chabili Chagrelitzi Cardamomo, Naruna Kakuawana Juan, Utkulag Naruna Kasik Rula Kwakwink.
1: Μάτιο κατ' καουσλαν κίλ, σχαλπ άσλα μιλά κοτσότς, μαρίτιο κατ' στικπάλ, λίτ αλαμ τσέρες κομαν κίλ, χαλαν χαλαν τσιμόβλες, τσίσκουνίλα ίντα τάουσα, ρενόβα φερρετερία, λάμινας, εστρουκτούρα μετάλλικα, σύλο PVC, ταβλα γέσο, πουέρτας προφαμβρικάδας, μελαμίνα, πλέιβοκ, αλαμ τσέ, ο τσίσκουνίλ, λίνακ αγχλακ ρεύλαχ ηλεκτρισίστας, ο καναχουί, κουάν λιπίσοτς, ουτ λιπών πιντούρας, ουτ κουάν τσίσκομον, ουλανί, ρενόβα φερρετερία, τακτικ μπάριο λάρκο, νατ μπαργκουάνι μπαλνιάριο τσαμτσέ, αρίνκοβαν Sa Plaza San Martín, Zona 2, Chisek, Barrio Nueva Esperanza, Salibena Chic Rachurujá, Ishkankiche, Sa Zona 2, Utsaya Shel Petén, Barrio El Centro, Renova Ferretería, Chabil, Utkubenagnacachín, Lishbojleval, 4832-9348, Renova Ferretería. Chica Junilo, cuán li deja mat eru, cuán ne keshmat e kablak, cuán kepchik ne krach choban kilish negocio, ut cuán kepchik ne krach toch pach kaseb, rena sa cuán teb, sa cop express coban, nakat katen are ingato tu minchi kumpat, re indic are ru akwe, rena tabanuli nakamat eru, rena sa cuán kat junelik, urani, cop express arin coban, ut pas la totumin, sa plaza Magdalena, local 123A, sash capta salidio choch area plaza financiera, lish ojleval, 2425. 9799 Coop Express Nashala Yuam Ut Nashala Kwanhik.
2: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende.
3: Ayer, hoy y a toda hora. Solo escucha Radio Norte, la fuerza grupera.

0: Μανιάτη.
1: Κι ο Κέσικ Παλχούνα κλίτσα, Μπιλ Πανλεπάλ, Αμπανιγκάνα Κανό, Μπαρ Τατσίκ, Ουνιμέδικ, Κλίνικας Μέδικας ουτ Σανατόριο, Να σκόλρις λα κακουλάλ, Κουάνς να αχλιτιάχ, Να σπανούλι τσο οκ, Να ρίλι κανά να κουάνσα τσο αμ, Ουτ να σκούλι κουλα άλνακ να τσολά, Να ριλεύλι κοκάλ, Να σπανού ραϊος έκης, Κουάνλις φαρμάσια,

0: ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Απιομάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρνεξ. Να κουλέκ το χουμπάρκο οικουανκές ρικίν ρητιαχίλι τί καρδαμόμο. Κα μπίλρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτολμέ σαλικαρβάλ τσαχμαίκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μπιέρνες. Κα άλ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο Τσάβαδο. Τσισέκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο Τσάβαδο. Σαλι τεραμίτ ρασρουχά σαλικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχονκές ρικίν χαουα Όσκαρ Ιασκάλ σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλεβάλ 57-42-89-81. Μισά σαλετσό ροξιγκίλ κάρδεξ. Τσα μπίλι τιαχρε ραμπάλ αναχουάν. Ουτ κουλάχ να ρούνα κατσιάλ Ισαήλ.
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo?
1: Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobank, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobank.
3: Americana 2000 en Alta Verapaz, con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar, las mejores camas para ver tus películas o partidos, los Smart TV desde 997 quetzales. También encuentras celulares, computadoras, motocicletas y cuatrimotos. Americana 2000 tiene

0: Ιω, κατσκό, λανκίλ, σκύβαν, κίλ, χουνέκ, λακκο, τσότ, ούτ, ίνκαν, κανά, μπάρτα, ταουλίτ, καγχελά, κακό, έτσι, κουβενέκ, στακ. Σα φερρετερία, ρασόν, τα τάουκι, χουνίλ. Χοκάν, κουάν, λάμινα, παντέρα, τζιτ, γέρο, σεμέντο, προγρέσο, καγχελοπάλ, εραμιέντα, τρούπερ, νοκο, κακίν, τσιναπάλου, τσικατσίν, τσικουβενέκ, στακ. Σακατσόλ, σκουλβαλέμ, επαχ, σύρρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε, παλπόλο τσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάντσιρούλι νιμπέ, τσισκάτ, πανρουράλ, τελεμάν. Λε κουλβάλ, σακάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνες ηλάλ, σα 5205-3912.
1: Asegura tu futuro con educación de calidad. ITER tendrás laboratorios y talleres de calidad, así como experiencia laboral real con las empresas e instituciones de la región. Inscríbete para este ciclo escolar 2025.